σπίτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

σκέτο σου προσφέρει το πακέτο μου κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χιλιό.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

ψυχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές των οριζόντων.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Και ίσως σαν κάθε τι που ανασένει, έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας, κάνοντας σχέδια και παιδιά καυγάδες εκδρομές, και ελπίζουν τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσια Σπανουδάκη και το Σταύρο Στάνα στα μικρόφωνα. Αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε, ζητούμε συγγνώμη. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι και εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ σήμερα ξανά αυτό το Σάββατο, που η ώρα έχει πάει 6 και 17 από ό,τι βλέπω. Η αλήθεια είναι πως όντως αργήσαμε λίγο σήμερα, γιατί εδώ πέρα τα παιδιά μαζεύανε το ραδιοφωνικό μας στούντιο.
0: Και για καλό αργήσαμε.
1: Για καλό και γιατί θα το πω από τώρα ότι δεν θα κάνουμε για τις επόμενες εβδομάδες εκπομπές, γιατί ξεκινάει σιγά σιγά η ραδιοφωνική σεζόν, η νέα ραδιοφωνική σεζόν, οπότε πρέπει να έρθουν τα καινούργια άτομα. Θα μείνετε όμως συντονισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βλέπετε. Γιατί με κοιτάς έτσι, καλέ?
0: Όχι, τίποτα. Πες.
1: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε από εκεί σχετικά με τις εκπομπές μας και με το πότε θα τα ξαναπούμε εδώ. Γιατί μετά θα λείψουμε κι εμείς, οπότε θα...
0: Αυτό πήγα να πω. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα δικά μας και του ραδιοφώνου.
1: Και του ραδιοφώνου. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν πως μας ακούτε από το radiopandion.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Radiopandion, με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Φυσικά δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε και το Radiopandion Sports και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και Facebook και με ελληνικούς στο Spotify για τις on-demand εκπομπές μας. Από εκεί λοιπόν θα ενημερώνεστε για τις εκπομπές μας, το πότε θα κάνουμε εκπομπή και πότε θα τα ξαναπούμε μετά από σήμερα.
0: Και γενικότερα να ενημερώνεστε γιατί θα τα χρειαστείτε, γιατί έχετε έτσι το νου σας αυτό. Και το αφήνω εκεί.
1: Ετοιμάζουμε ωραία πραγματάκια για αυτή τη σεζόν.
0: Ετοιμάζουμε ωραία πραγματάκια. Οπότε θα τα λέμε και τα λέμε κιόλας. Και στα social media, π.χ. όσοι μας ακολουθείτε και είστε fans, πήρατε πρέφα ότι ξαναεμφανιστήκαμε τον προηγούμενο Σάββατο με τα μεσονύχτια και κάναμε παρέα. Οπότε, επειδή γενικότερα υπάρχουν...
1: Αυτό δεν ήταν τραγούδια μια σταλιά εκπομπή, ήταν άλλη εκπομπή.
0: Δεν ήταν, αλλά το ανεβάσαμε, το πήρανε πρέφα, μπήκαν, μας ακούσαν οι ακροατές που ήταν εκείνη την ώρα ξύπνη. Οπότε θέλω να πω, να είστε ενεργοί στα social media, κάνει καλό για την ενημέρωσή σας και για να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει γενικότερα στο ραδιόφωνο.
1: Εμείς προσπαθούμε λίγο εδώ πέρα να κάνουμε τον κόσμο να ξεκολλήσει από τα κινητά και να συνδεθεί πιο ουσιαστικά, και εσύ τους λες να μπαίνουν στο Instagram.
0: Να μπαίνουν
1: για εμάς, να βλέπουν εμάς.
0: Να αποσυνδέονται και να συνδέονται ραδιοπάντιο, να κλείνουν το κινητό και απλά να ακούνε. Αυτό είναι το concept, παιδιά. Έτσι γίνεται η ορθή χρήση των social media. Κάνουμε και marketing.
1: Για το ραδιοπάντιο.
0: Για το ραδιοπάντιο. Αυτά νομίζω τα διαδικαστικά. Είναι ένα έτσι ωραίο κρύο Σάββατο που μυρίζει λίγο χειμώνα.
1: Εντάξει, το τερμάτισες με το χειμώνα.
0: Έλα μόνο.
1: Φθινόπωρο.
0: Ναι, αλλά μυρίζει λίγο, έχει μία εσάνς.
1: Φθινόπωρο.
0: Χουχουλιάρικη.
1: Έχω χουλιάρικη, γιατί το φθινόπωρο δεν είναι χουχουλιάρικο.
0: Είναι, αλλά υπάρχει το φθινόπωρο προς καλοκαίρι και το φθινόπωρο προς χειμώνα.
1: Εντάξει, αλλά ο χειμώνας είναι χειμώνας. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν σε βλέπω πολύ χειμωνιάτικο, γιατί μου ζεσθενόσουν πριν στον δρόμο.
0: Δεν είμαι όντως. Αλλά εντάξει, ωραίο καιρό έχει.
1: Είναι όντως ωραίος. Είναι όντως, γιατί είναι όντως φθινοπορεινός καιρός και αυτό είναι και το φυσιολογικό για την εποχή. Δεν, ούτε χειμώνας, ούτε καλοκαίρι. Αλλά εμείς συνεχίζουμε εδώ στα δικά μας μουσικά.
0: Γιατί τα μουσικά είναι ανεξαρτήτως καιρού και ανεξαρτήτως εποχής.
1: Και αυτός που είναι ανεξαρτήτως καιρού και ανεξαρτήτως εποχής και είναι πάντα αγαπημένος μας είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, με τον οποίο θα συνεχίσουμε. Και για ακόμα μια φορά, νομίζω θα είναι ωραίο να το συζητήσουμε σχετικά με αυτό το τραγούδι μετά. Αλλά.
0: Μπράβο, ναι, ωραίο.
1: Αλλά πρώτα θα το ακούσουμε, γιατί εδώ πέρα μαζί με τους Big Slugs μας τραγουδάνε το Ένας Τούρκος στο Παρίσι.

0: Σταύρο που λες, εγώ άλλο ήθελα να σχολιάσω για αυτό το τραγούδι.
1: Και σχολιάζεις ότι το χρόνο σου μετράζει για το πτυχίο.
0: Δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτό το στίχο και μου ήρθε πολύ ξαφνικό. Για όποιον δεν ξέρει, εγώ παίρνω πτυχίο και αύριο είναι η τελευταία μου υποχρέωση για το πτυχίο. Αλλά θα μείνω εδώ στο Ραδιοπάντιον μαζί με τον Σταύρο. Οπότε δεν με χάνετε από τα μικροφωνά σας. Όσοι είχατε την ελπίδα, δυστυχώς σας την παίρνω πίσω. Θα με ανοιχτείτε για ακόμα ένα χρόνο και εσύ, Σταύρο, θα με ανοιχτείς για ακόμα ένα χρόνο.
1: Θα κάνουμε άλλο ένα χρόνο εκπομπή. Επόπο. Και είχα την ελπίδα ότι θα φύγει και την ξεφορτωθώ. 4 χρόνια τώρα κάτι Σάββατο. Δεν είμαι εκπομπή. Όλο διάβασμα. Μου λέει και ο Μπέζος. Όχι, χωρίς τη Βάσια δεν κάνω παιδιά εκπομπή. Δεν μπορώ.
0: Εγώ σε έχω διώξει πολλές φορές από εδώ. Αλλά δεν έφυγες.
1: Δεν έφυγα.
0: Βασικά δεν σε έδιωξα. Σου είπα να φύγεις, αλλά δεν σε έδιωξα. Είμαστε εδώ ακόμα να μιλάμε για τη μουσική και για πες εσύ για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε.
1: Τι να πω, να πούμε ότι είναι μαζί με τους Pixlax το τραγούδι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν είχαμε κάνει την εκπομπή στο Μαχαιρίτσα που μου είχε πει ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας όταν είχαμε κάνει τη συνέντευξη στην τηλεφωνική ότι αυτό που θυμάμαι από αυτό το τραγούδι είναι ότι το είχαμε γυρίσει, το είχαμε ηχογραφήσει και είχαμε γυρίσει το βίντεο κλιπ μετά από ξενύχτη. Οπότε ήμασταν πολύ ξενύχτηδες και γι' αυτό λέει, είχε βγει λίγο άλλο πρόσαλο. Τι άλλο, έχει πολύ ωραίο στίχο.
0: Εγώ θα σχολιάσω ακόμα μια φορά. Έχει πολύ ωραίο στίχο. Γιατί σε βάλανε σε κάποιο μονοφτώμα τώρα, Σταύρο, σήμερα. Είναι επειδή δεν μπορείς να ξεκινάς έτσι λίγο στα μισά. Θες να έχεις όλο το μισάρο από την αρχή να το επεξεργάζεσαι. Ότι... Από το επόμενο μισάωρο θα περιμένω έτσι, μετά από αυτά τα τραγούδια που θα ακούσουμε τώρα, θα περιμένω ότι θα έχεις οργανωθεί.
1: Και ότι ο αγαπημένος μου στίχος από αυτό το τραγούδι είναι το «Συγχώραμαι που γίνομαι μικρός, μα ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη, μακριά σου είναι...»

0: και τον βάζανε σε όλα τα σε διαφορετικά ραδιόφωνα αυτό... να παίζει και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Είναι αυτό που μας είχε πει ο Δημήτρης ο Βραχνός τότε, ότι ο Λαβρέντης ήταν πολύ καλός δημιουργός σουξέ.
0: Ναι, αυτό έψαχνα να θυμηθώ. Για όποιον θέλει μπορεί να ακούσει αυτό το αφιέρωμα. Υπάρχει, είχε... Το έχουμε ανεβάσει ξανά στο Spotify και υπάρχει και αυτό το αφιέρωμα, οπότε μπορείτε να το βρείτε. Αλλά εκτός από αυτό, στο Spotify θα βρείτε και ένα καινούριο τραγούδι του πολύ αγαπημένου μας Στέφανου Αθανασίου. Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε χτες, λέγεται «Το Σάββατο». Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα κυκλοφορήσει. Αύριο, λάθος. Μπερδεύτηκα ότι είναι Κυριακή.
1: Τη Δευτέρα.
0: Ωραία, σε στίχους και μουσική του Θάνου Μόσχου. Και θα σου πω ότι, λοιπόν, από χτες που το άκουσα αυτό το τραγούδι, Σταύρο, εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί... Καταρχάς ένιωσα ότι για κάποιο λόγο είναι το soundtrack της εκπομπής μας.
1: Ισχύει, συμφωνώ.
0: Το Σάββατο και έχει έτσι όλο αυτό το πάρα πολύ όμορφο των φίλων και της παρέας.
1: Επιτέλους νομίζω... έγραψε κάποιος ένα τραγούδι καρμπών για το Σάββατο, ρε παιδιά. Δηλαδή τόσο καιρό ψάχναμε τι τραγούδι ταιριάζει στο Σάββατο. Αυτό το τραγούδι είναι Σάββατο, τέλος.
0: Γιατί, ξέρεις, είναι το Σάββατο που περνάς με φίλους, με παρέες και που μέσα σε όλα τα δύσκολα της καθημερινότητας. Αυτό που θες είναι να δεις τους φίλους σου και τις παρέες σου, τους ανθρώπους που αγαπάς, ό,τι και αν είναι αυτή, η οικογένεια, οτιδήποτε. Να είσαι με τους ανθρώπους σου, να περνάτε καλά, να κάνετε όνειρα, να χορεύετε τη ζωή, να... πώς το λένε... να στηρίζετε ένα στον άλλο στα δύσκολα, να τραγουδάτε αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι τα Σάββατα μας βρήκανε soundtrack και εκπομπές μας πολύ πιο συγκεκριμένα και...
1: Εγώ να πω κάτι.
0: Να πεις κάτι.
1: Εγώ θέλω να το αφιερώσω σε όλους τους ανθρώπους που περνάμε μαζί τα Σάββατα και σας καλώ να κάνετε το ίδιο, να το στείλετε και να το αφιερώσετε στους ανθρώπους με τους οποίους περνάτε μαζί τα Σάββατα σας. Με πολύ αγάπη.
0: Με πολύ αγάπη, λοιπόν. Στέφανος Αθανασίου, το Σάββατο.

0: θα πάθεις, έρωτα, μας τραγούδησε η Χάρουλα Αλεξίου και έτσι ξεκινάμε εμείς το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσια και το Σταύρο. Γνώμη για το τραγουδάκι που ξεκινήσαμε?
1: Α, μένα το ξέρεις ότι είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω κολλήσει εντωμεταξύ τον τελευταίο καιρό.
0: Και εγώ έχω
1: πάρα πολύ. Με το «Θα πάθεις έρωτα». Δεν ξέρω, έχει έτσι... Παρόλο που το ακούς το τραγούδι, αλλά νιώθω ότι και μόνο ακούγοντας τη φωνή της Χαρούλας έχει κάτι πάρα πολύ εκφραστικό και θεατρικό. Νιώθεις ότι βλέπεις τη σκηνή να εκτυλίσσεται μπροστά σου και έτσι αυτό το λίγο περίεργο το...
0: Συμφωνώ.
1: Που συμβαίνει.
0: Συμφωνώ. Και είναι και έτσι ωραία χορευτική η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και δεν είναι πολύ ωραία με τους στίχους. Ωραίος δίσκος.
1: Της Λίνας Νικολακοπούλου.
0: Ωραίο. Πολύ ωραία σύμπραξη και εγώ έχω κολλήσει τον τελευταίο καιρό. Είναι από τα τραγούδια αυτά που λέμε εδώ στις εκπομπές ότι τα ακούμε ξανά και ξανά. Τώρα το επόμενο τραγούδι, έχω καιρό να το ακούσω, η αλήθεια είναι.
1: Το πρότεινες όμως.
0: Αλλά το πρότεινα εγώ, το πρότεινα βασικά γιατί...
1: Πες πω κάτι, ποιο είναι καλέ. Νομίζω
0: ότι ταιριάζει πολύ με αυτό που συζητούσαμε χθες, γιατί μου έλεγες ότι εμένα με διώχνεις και εγώ εδώ είμαι και ότι εσύ τώρα...
1: Τι συζητούσαμε χθες.
0: Χθες.
1: Λέω, προσπαθώ να θυμηθώ τι συζητούσαμε χθες.
0: Δεν είναι τίποτα, έκανα σαρδάμ. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες και σε μένα πολύ πιο συχνά από τις καλύτερες οικογένειες. Ναι, αυτό που συζητούσαμε πριν με το ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ μέχρι το τέλος της σεζόν και λοιπά, παρόλο που εσύ παίρνεις πτυχίο, να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά. Τι λέμε, καλή σταδιοδρομή.
1: Ναι, νομίζω. Δεν σε παρακαλώ τώρα, μην αρχίσεις να μου λες τέτοια, δεν μπορώ.
0: Αλλά εγώ θα στο αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Γιατί, ξέρεις τι, 4 χρόνια κάνουμε εκπομπή και αναρωτιέμαι όλη την ώρα πότε θα σε βαρεθώ.
1: Α, θες να με βαρεθείς για κάποιο λόγο να φύγω. Θα το θυμάμαι αυτό.
0: Ακριβώς μιλάει το τραγούδι. Ότι δεν πρόκειται να σε βαρεθώ ποτέ.
1: Το ξέρω, πλάκα σου κάνω.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το πόσο θα σε... Πόσο, παιδιά, τι έχω πάθει. Δεν θα κάνουμε εκπομπή σήμερα. Το πότε θα σε βαρεθώ τον Νίκο Πορτοκάλογλου, για όσους και όσες δεν το είχατε ακούσει, γιατί είναι από τα πιο, εισαγωγικά κρυμμένα και δεν το λέει και συχνά στα live. Και το επόμενο τραγούδι είναι δικό σου.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι δικό μου, βέβαια, το ακριβώς αντίθετο. Εγώ, από τα τραγούδια του Αλκίνου Ανίδη, είναι από τα πιο γνωστά και από τα πιο αγαπημένα, το θα είμαι κοντά σου. Αλλά γι' αυτό που είπες ότι είναι από τα πιο κρυμμένα και δεν το λέει πάρα πολύ και στα live, θέλω να πω, το έχω πει πολλές φορές, θέλω όλοι οι καλλιτέχνες, ο καθένας να πάει στον αγαπημένο του καλλιτέχνη, okay, αλλά πάρα πολλοί καλλιτέχνες θα ήθελα να πάω σε live τους και να ακούω μόνο τραγούδια, τα λίγο πιο άγνωστα, τα λιγότερο διαδεδομένα, τα λιγότερο mainstream. Δηλαδή, ξέρεις, που θα πάω σε ένα live και θα θέλω πάρα πολύ να ακούσω και τα πολύ γνωστά που μου αρέσουν, αλλά που δεν θα με πειράξει ποτέ θα τα ακούσω, γιατί θα λέω τουλάχιστον έζησα μια φορά να ακούσω αυτό.
0: Συμφωνώ. Και μετά τα άγνωστα γίνονται για σένα γνωστά και αγαπημένα, οπότε κάπως έτσι πάει.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα δεν τα ακούσεις τα άγνωστα, δεν μπορεί να γίνουν γνωστά και αγαπημένα. Οπότε δώστε ευκαιρία και στα εισαγωγικά κρυμμένα τραγούδια των καλλιτεχνών.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να ξέρουμε και από ένα καλλιτέχνη ούτε καν τα 10 πιο γνωστά, δηλαδή κάποιος ξέρει 2 τραγούδια ενός καλλιτέχνη και λέει, α, ξέρω εγώ, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και δεν ξέρει παραπάνω ή δεν μου πολύ και ξέρει, ξέρω εγώ, 2 mainstream που μπορεί καμία σχέση να μην έχουν με όλη την υπόλοιπη δισκογραφία του και είναι πολύ πιο πλούσιο. Είναι πολύ διαφορετικό το να μαθαίνεις ένα καλλιτέχνη που αγαπάς και νιώθεις ότι το γνωρίζεις και περισσότερο από το να ξέρει 2 τραγούδια, γιατί λες ότι όντως για κάποιο λόγο αυτός ο καλλιτέχνης μου αρέσει και με εκφράζει. Βλέπεις τι λέει μέσα από τα τραγούδια και από τη δισκογραφία του. Δηλαδή, πολλά διαφορετικά τραγούδια. Μπορεί να αγγίζουν διαφορετικά μουσικά είδη, διαφορετικά θέματα. Είναι διαφορετικό το περιεχόμενό τους. Και παρόλα αυτά, με έναν τρόπο να κάνουν μια συνεκτική εικόνα.
0: Και πέρα από αυτό,
1: να νιώθεις ότι γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εγώ θεωρώ ότι τον γνωρίζεις κιόλας, γιατί τον πετυχαίνεις και σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του. Δηλαδή, σε άλλη φάση, παραδείγματος χάρη, πετυχαίνεις το Σαββόπουλο αν ακούσεις το Φορτηγό, σε άλλη φάση, άμα ακούσεις το Βρώμικο Ψωμί, σε άλλη φάση, αν ακούσεις τους πιο μεταδίσκους του.
1: Όλα όμως είναι Σαββόπουλος.
0: Ή με την Ποφίλιο το ίδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που οι δίσκοι είναι πραγματικά φάσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι στη δισκογραφία της Νατάσας του Θέμη και του Γεράσιμου φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Από το ότι από δίσκο σε δίσκο αλλάζει η εποχή. Και νομίζω το συζητούσαν κάπου τώρα με αφορμή τις συναυλίες που κάναν το καλοκαίρι. Οπότε Αλκίνος Ιωαννίδης και θα είμαι
1: κοντά. Και τώρα που κάνανε το προηγούμενο.
0: Ναι, και τις προηγούμενες μέρες το.
1: Το προηγούμενο σουκού τα 20 χρόνια μέτρημα. Αλλά για την ώρα εμείς θα περάσουμε, τον αφήσαμε λίγο στην άκρη τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Παρ' όλα αυτά θα γυρίσουμε και εμείς στα mainstream που είπαμε. Θα ακούσουμε το «Θα είμαι κοντά σου». Και από γι' αυτό το τραγούδι μπορώ να μιλάω για ώρες. Οπότε νομίζω ας τα ακούσουμε πρώτα.

0: Αυτός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης στο τραγούδι «Θα είμαι κοντά σου». Να σου πω, Σταύρο, μια που με φέρεσε το προηγούμενο, θα σου φέρεσω εγώ μόνο τον τίτλο του τραγουδιού. Για το «Θα είμαι κοντά σου», μάλλον το αντίθετο λέει το τραγούδι. Δεν είναι ακριβώς κοντά του. Αλλά.
1: Το κατάλαβα, θα φύγω. Δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, σου φέρνω τον τίτλο, εντάξει. Του τραγουδιού.
1: Εγώ έχω να πω ότι, okay, ωραίο το «θα είμαι κοντά σου» όταν με θες, αλλά σημαντικό είναι να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι κοντά σου ακόμη και όταν σε εισαγωγικά δεν τον θες.
0: Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή σε όλες τις στιγμές.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή και όχι μόνο όταν ας πούμε, τον έχεις ανάγκη και πρέπει οπωσδήποτε το θες και του ζητάς να είναι και αλλά και στις αδιάφορες στιγμές που δεν θα είσαι στις καλές σου και μπορεί να μην έχεις πολύ όρεξη. Και αυτό σου λέτε, okay, και τώρα εδώ θα είμαι, δεν φεύγω. Αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Είναι εν
0: τέλει οτιδήποτε έτσι. Και όχι μόνο. Και δεν μιλάμε μόνο ερωτικά, όχι, και γενικά, φιλικά.
1: Και πόσο μάλλον εγώ θεωρώ ότι φιλικά και συνεργατικά, εγώ θα πω.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το κομμάτι σε αυτού του είδους τις σχέσεις είναι πιο σημαντικό. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λίγο μπορεί τους φίλους να τους κάνουμε λίγο πιο εύκολα. Πέρα να μην τους. Να τους θεωρούμε λίγο πιο δεδομένους και να μην συσσαγωγικά αναγνωρίζουμε στο 100% πάντα την αξία τους. Και επειδή εγώ το έχω πάθει, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ανατακτά χρονικά διαστήματα να φιλτράρουμε λίγο το...
0: Ανά δύο βράδια να φιλτράρετε. Έτσι όπως ανατακτά χρονικά διαστήματα.
1: Ναι, όπως αλλάζετε το φίλτρο νερού στη βρύση σας. Να καθόμαστε και να κάνουμε έναν απολογισμό και λίγο το σε τι φάση βρισκόμαστε.
0: Κάθε Δευτέρα μετά το άλλαγμα των σεντονιών.
1: Των σεντονιών. 9 στους 10, πώς το λέει, 9 στους 10 ειδικού συνιστού καλγκών, πώς το λέει η ίδια. Το φέρει, συμφέρει κλπ. Όχι, δεν έχουμε sponsor, παιδιά, εδώ στο ραδιοπάντιον. Αλλά έχουμε πει ξυλάξει για τη συνέχεια.
0: Εγώ δεν είπα για το «θα είμαι κοντά σου» όμως.
1: Σωστό. Οπότε ήταν προσποίηση για πάσα για το επόμενο τραγούδι. Οπότε η πάσα πάει στη Βάσια για να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να πει. Βιάστηκα λίγο. Ξέρεις τι, είναι που δεν έχω συνηθίσει ακόμη τη μετάβαση στην Ομπράντοβιτς εποχή, κατάλαβες. Είμαι ως Παναθηναϊκός, είμαι ακόμα στο άνθρωπο.
0: Δεν μπορώ. Νομίζω δηλαδή πραγματικά ότι πλέον η ταυτότητα της εκπομπής μας. Δεν ήταν από την αρχή της, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια ταυτότητα της εκπομπής μας είναι μουσική με τον Σταύρο να πετάει random αθλητικά.
1: Τι να κάνουμε, αφού αυτό είναι κομμάτι της ζωής μας. Πρέπει να το εντάσσουμε κάπως. Όχι.
0: Είναι όταν μιλάς με μπασκετικούς όρους στις καθημερινές συζητήσεις.
1: Τον είδα το ζέλικο χθες το βράδυ. Που έξω από το σπίτι μου. Όχι, παιδιά, όντως περπάταγα και πέρασε ο άνθρωπος. Μένουμε και κοντά. Για πες αυτό που θέλεις να πεις.
0: Τώρα εγώ τι ήθελα να πω, δηλαδή μου την έχεις καταστρέψει τη συζήτηση. Τι να πω. Εγώ ήθελα να πω συγκινητικά για τίποτα. Πω ότι με συγκινεί το τραγούδι και όταν το είχα πρωτομάθει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν υπάρχει πιο συγκινητικό πράγμα από την επιστροφή του Μπράντοβιτς.
0: Δεν με συγκινεί, είμαι Ολυμπιακός.
1: Έφυγα, γεια σας. Ναι. Στην αρχή επιστρέφουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης, λοιπόν.
0: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ το «θα είμαι κοντά σου». Πάμε στο Speak Slacks.
1: Όλο αυτό, όλη η γκρίνια, παιδιά, για να πει αυτό.
0: Δεν μου βγαίνει τώρα, πρέπει να μου βγαίνει πηγαία.
1: Σωστό, πρέπει να σου βγαίνει πηγαία. Οπότε πάμε να ακούσουμε τους Speak Slacks που γενικά σε κάνουν να το βγάζεις το συνέστημα και αυτό που θες να πεις. Ένα παιδί που περπατάει με τα χέρια. Καλή ακρόαση.
0: Νόμιζα θα λύγεις κάτι. Είναι από live από το Λυκαβητό.
1: Είναι από live, παιδιά, ναι, στο Λυκαβητό το 2004, τη χρονιά που γεννηθήκαμε, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, πρόσφατα.

0: Ένα παιδί που περπατάει με τα χέρια, λοιπόν, η Pixlax σε live συναυλία στο Λυκαβητό το 2004, αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία πριν τα σπάσουν. Οπότε αυτή θα μπορούσε κάποιος να πει, ήταν η τελευταία συναυλία του Pixlax, ας πούμε, μέχρι την επανένωσή τους.
1: Και όλες τις τελευταίες συναυλίες.
0: Και όλες, κάθε χρόνο στην τελευταία συναυλία.
1: Τώρα το έχουν σταματήσει πια να το λένε. Από ένα σημείο και μετά δεν είναι πια αστείο.
0: Όχι, δεν είναι παιδιά πια αστείο. Οι άνθρωποι μια χαρά κάθε χρόνο εκεί είναι. Τώρα και το χειμώνα κάνουν και όλες εμφανίσεις. Βέβαια, έχω καιρό να πάω να τους ακούσω. Έχω 2 χρόνια. Ναι. Κάποτε πήγαινα κάθε χρόνο, ναι. Το είχα παράδοση. Και ήταν και η πρώτη συναυλία που άκουσα στη ζωή μου.
1: Α, για πες, θα ήθελα πολύ να μάθω.
0: Ήμουνα στη Μαλακάσα. Ήταν όταν κάναν την επανένωση του 2011, που κάνανε ένα πολύ πολύ μικρό tour με αφορμή το θάνατο του Μάνου Ξηδούς. Και είχαν κάνει μία press conference και μετά είχαν κάνει μία επί της ουσίας generale, η οποία όμως ήταν ανοιχτή για τον κόσμο που ήταν εκεί. Και θυμάμαι τον εαυτό μου παιδάκι, πόσο ήμουνα το 11, πρώτη δημοτικού, και να ακούω Pixlax. Θυμάμαι το να τραγουδάνε το μια συνουσία μυστική και όλοι να πετάνε τα μπλουζάκια τους ψηλά, αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και είχα πάρει και ένα lanyard που έλεγε Pixlax μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Και την επόμενη μέρα πήγα στο σχολείο και με κοιτάζανε οι δασκάλες μου τότε και μου λέγανε πού το βρήκες αυτό, και τους έλεγα ήμουνα χτες το βράδυ στη Μαλακάσα, ρε. Και συγκινούντουσαν, δεν κατάλαβα γιατί τους έπιανε συγκίνηση. Λέγα εγώ τώρα, στη μέρα κάπου με πήγε ο μπαμπάς μου κάτι, δεν ξέρω. Μετά από κάποια χρόνια
1: κατάλαβες.
0: Και καταλαβαίνω νομίζω τώρα που είμαι κι εγώ 22 και το ζω όπως το ζούσαν και τότε, 20 διάρηδες, και από τους Pixlax αμάμε στο Γιάννη Κότσιρα.
1: Για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Αυτό που όταν λέει κάποιος από τους δυο μας κάτι άλλο, το επαναλαμβάνει.
0: Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας.
1: Εννοείται.
0: Και της σύνδεσής μας, της ραδιοφωνικής. Και σε ένα πάρα πολύ όμορφο και τρυφερό τραγούδι που εγώ κάθε φορά που το ακούω λιώνω.
1: Πάρα πολύ σπάνιο να λιώνεις με ένα τραγούδι. Το λέμε για πολύ λίγα τραγούδια εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Άλλωστε.
0: Οπότε θα ακούσουμε το.
1: Και θα πω εγώ κάτι που λέω πολύ σπάνια. Ένα πολύ τρυφερό τραγούδι. Έχω ένα θέμα με τα τρυφερά τραγούδια.
0: Και είναι και μια άλλη φίλη μας που κάνει εκπομπή στο ραδιοπάνι, που είναι το αγαπημένο μου.
1: Και με συγκλονίζει.
0: Με συγκλονίζει, μπράβο.
1: Αφαιρωμένα λοιπόν στη φίλη που είναι το αγαπημένο της και τη συγκλονίζει. Για σένα λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Νατάσα Μποφίλιου, το τραγούδι για πάντα από την εποχή του θερισμού. Και έτσι ξεκινάμε εμείς τη δεύτερη ώρα μας. Εδώ στο Ράδιο Πάντιον, του Παντίου Πανεπιστημίου. Και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσκια και το Σταύρο. Και μιλήσαμε, εντωμεταξύ αυτό που ήθελα να πω πριν, αλλά με τη συζήτηση και με αυτά που έλεγα κι εγώ, χάσαμε και λίγο τον ηρμό μας, οπότε I apologize που λένε και στο χωριό μου. Ήθελα να πω τι
1: στα
0: ωραία.
1: Στασέρας.
0: Στασέρας ακριβώς, γιατί στασέρας, το I apologize είναι από το, είναι σεραϊκό, από το Κιλκής συγκεκριμένα. για όσους πιστεύουν ότι δεν υπάρχει, υπάρχει, έχω πάει παιδιά. Είναι πραγματικότητα.
1: Σεραϊκό από το Κιλκής θέλω πολύ να μάθω πόσο του μεταξύ.
0: Τι, αφού δίπλα είναι.
1: Δίπλα είναι, δεν είναι το ίδιο όμως.
0: Το ίδιο θεωρείται όμως.
1: Α, ναι, ναι, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει ξεχωριστός. Τώρα για να κάνουμε λίγο γεωγραφία, παιδιά, υπάρχει νομός Κιλκής, αλλά ουσιαστικά ναι, το Κιλκής στη συνείδηση των βορειοελλαδιτών υπάγεται στις Σέρες.
1: Άντε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το ξέρω. Γι' αυτό νομίζουμε ότι δεν υπάρχει, γιατί είναι Σέρες.
0: Γιατί είναι δύο σε ένα, είναι προσφορά. Πας Σέρες, περνάς και από το Κιλκής. Ήθελα να πω, τι ωραία η τοποθέτηση του Αλκίνου Ιωαννίδη στη συναυλία του στο Λυκαβητό. Που είπε πριν ξεκινήσει η συναυλία, είπε κάποια πολύ ωραία και πολύ ουσιαστικά πράγματα.
1: Βλέπεις τι δεν λέμε όταν κόβεις τον ηρμό της σκέψης του άλλου και δεν τον αφήνεις να μιλήσει για τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
0: Και επί της ουσίας αυτό που είπε το ρεζουμέ ήταν ότι δυστυχώς για να αλλάξουν πράγματα πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να γίνει το κακό και να χαθούν άνθρωποι.
1: Ναι, και μετά λέμε ότι είναι θυσία, αλλά τι πάνε επί θυσία.
0: Τι πάνε επί θυσία, πραγματικά. Για τη συνέχεια, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα τραγούδι αγαπημένο του Σταμά και...
1: Δεν το έχει
0: τρία
1: σήμερα.
0: Τρία στα τρία σήμερα, παιδιά, τρία στα τρία. Του Σταμάτη Κραουνάκη, μετράτε σαρδάμ. Βάλουμε ποσοστό μετά. Του Σταμάτη Κραουνάκη, τα κόκκινα γυαλιά.
1: Έτσι όπως το είπες τώρα όμως, τίποτα, το προετοίμασες. Περίμενα ότι θα πεις κάτι, γιατί σε είδα ότι έχεις πάρει το ύφος που λες ότι θες να πεις κάτι και απλά σε ακούω να σταματάς τα κόκκινα γυαλιά. Και λέω, τι
0: γιατί
1: γίνεται.
0: Θέλω να πω μετά.
1: Α, θα πεις μετά.
0: Θέλω να τα ακούσουν οι ακροατές.
1: Να τα ακούσουν.

0: τη ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

0: τα κόκκινα γυαλιά του Σταμάτη Κραουνάκη, εδώ παρέα με την Ελέονορα Ζουγανέλη. Εμένα μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη. Γιατί το έχω συνδέσει έτσι πολύ με τα παιδικά μου χρόνια και το άκουγα πάρα πολύ όταν ήμουν παιδί.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, το ακριβώς αντίθετο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν από τα τραγούδια που είχα μάθει μικρή. Δηλαδή, θυμάμαι να έχω μεγαλώσει και να το ακούσω πρώτη φορά, παρόλο που αυτά ήταν τα ακούσματα στο σπίτι. Δεν ξέρω αυτό πώς ξέφυγε τόσο πολύ.
0: Εμένα, μάλιστα, όταν είχαμε εκδρομές στο σχολείο, με ξυπνάγε ο μπαμπάς μου το πρωί και μου τραγούδαγε και είναι βάσανο φίλος που φωνάζει εκδρομή, γιατί δεν ξύπναγα. Οπότε μου τραγούδαγε αυτό και μου λέει, έλα, ξύπνα. Και μετά ξυπνώ.
1: Έξυπνο.
0: Πολύ έξυπνο. Μάρκετινγκ, παιδιά, μάρκετινγκ. Και όταν έδινα ιστορία μου, τραγούδαγε η ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Εντάξει, το ακούω και αυτό.
0: Ναι, ήταν πολύ. Στο μάρκετινγκ σε αυτά ήταν καλό. Και συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, να γράφεις, να τηλεφωνείς.

0: ερημιά μου από το παραθύρο γυρίζει.
1: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε αυτό το τραγούδι με τους υπέροχους στίχους του Άλκη Αλκαίου και με τον δίσκο με το πολύ ωραίο εξώφυλλο, έχω να πω εγώ. Μ' αρέσει πολύ ο εξώφυλλος του δίσκου.
2: Ο εξώφυλλος.
1: Τέσσερα παιδιά, τέσσερα, μετράτε σήμερα. Δεν το κάνω επίτηδες. Συγγνώμη.
2: Εγώ είμαι έπνευστη στις μέρες, εσύ δεν ξέρεις τι λες, μου φαίνεται.
1: Ο εξώφυλλος το ένα.
2: Ο εξώφυλλος. Και το λες και τόσο φυσικά όσο είχα πει εγώ το Σαββατιάτικο Σάββατο.
1: Ο εξώφυλλος, παιδιά. Γιατί ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έγινε ο εξώφυλλος. Το εξώφυλλο λοιπόν του δίσκου. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Θέλω να μου το αναλύσεις λίγο αυτό.
1: Λοιπόν, τα χρώματα μου αρέσουν. Μου αρέσει έτσι όπως είναι σκιτσαρισμένος ο Βασίλης. Και δεν ξέρω, μου δίνει μια.
2: Ξεχωρίζει, είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι από τους εξώφυλλους που θυμάσαι.
1: Ρε παιδί μου, άμα είσαι εξώφυλλος έτσι που τραβάς τον κόσμο, μπορείς και να. Με πείθει να τον αγοράσω.
2: Όχι, εντάξει, ισχύεται έτος και ισχύεται έτος με τα εξώφυλλα δίσκων που θυμάσαι. Δηλαδή από τα χαρακτηριστικά.
1: Το πέτυχε το marketing ο κύριος.
2: Έχεις ένα θέμα και με το marketing σήμερα.
1: Σήμερα, ναι. Σήμερα, παιδιά, η αγαπημένη μου λέξη είναι το marketing και τα σαρδά μου.
2: Είναι κάποιο πάρα πολύ συγκεκριμένο concept που είχε στο μυαλό σου για τη σημερινή εκπομπή και δεν μου το έχει αποκαλύψει.
1: Όχι, απλά νιώθω τύψεις που πήρα λάθος κατεύθυνση στη σχολή. Όχι, πλάκα κάνω. Τη σωστή πήρα. Απλά γιατί έχουμε και κατεύθυνση marketing και δημόσιες σχέσεις. Για όσους δεν ξέρουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας, γιατί φυσικά και οι ακροατές μας ξέρουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας. Είναι τόσο ενημερωμένοι. Αλλά για να φύγουμε λίγο από τα αυτά και να πάμε στα τραγούδια.
2: Από τα αυτά. Πολύ συγχαρητήρια.
1: Πολύ κατατοπιστικός.
2: Πάμε από τα αυτά στα εκείνα.
1: Από τον εξώφυλλο και τα αυτά πάμε στα εκείνα και στα τραγούδια. Και στο Γιάννη Χαρούλη. Και σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι το οποίο εγώ θα δηλώσω παράπονο στον κύριο Γιάννη Χαρούλη.
2: Έτσι και ξανακούσω να λες αγαπημένο. Έχεις γίνει σαν αυτή τη φίλη που σε φέρωσαμε το τραγούδι πριν.
1: Σε ένα υπέροχο λοιπόν τραγούδι. Το οποίο σε αγαπάμε
2: μοναδικό,
1: πολύ.
2: Καταπληκτικό.
1: Το οποίο αγαπάμε πολύ. Στην έκανα την τρίτη.
2: Το αγαπάμε είναι αυτό αγαπημένο.
1: Ναι, αλλά δεν είπα το αγαπημένο.
2: Ένα
1: είπα
2: που αγαπάμε.
1: Το αγαπάμε, είδες. Και παράπονο να το λέει λίγο πιο συχνά ο Γιάννης ο Χαρούλης.
2: Ξέρεις, είναι ούτως ή άλλως η συνήθεια που έχει ο Γιάννης ο Χαρούλης στις συναυλίες του να σχολιάζεται κάθε φορά το φεγγάρι. Κάθε φορά που το κάνει, έχω την ελπίδα λοιπόν ότι θα πει και το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά δεν το λέει. Οπότε σε παρακαλούμε, Γιάννη, μας πες το ένα γύρο το φεγγάρι σε καμιά συναυλία να τελειώνουμε.
1: Γιάννη μου.
3: Πού τώρα, παιδιά. Ένα γύρο το φεγγάρι κι άλλον έναν η ζωή. Στέκεσαι γυμνή μπροστά μου, κάνει ο χρόνος μια ρογμή.

δύο γύρους στο φεγγάρι το κορμί μου σε ζητά. Απ' τα δάχτυλα μου βγαίνουνε μαχαίρια κοφτερά. Μη φοβάσαι είναι

Δέκα χρόνια, δέκα αιώνες λύσεις ψάχνουν να μου βρουν. Δε με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν.

0: Να είστε καλά, ρε κοπέλια.
1: Εμείς να είμαστε καλά, ρε κοπέλη, αλλά θέλουμε να ακούσουμε και το τραγούδι κάποια στιγμή.
2: Λαϊκή απέτηση είναι. Γιάννη, μου βάλτε στο πρόγραμμα. Νομίζω μία φορά το έχουμε ακούσει live.
1: Αλήθεια.
2: Την πρώτη φορά που είχαμε πάει στο Λυκαβητό.
1: Όχι, δεν το ακούσαμε live. Απλά είχε σχολιάσει το φεγγάρι γιατί είχε πανσέλινο. Και είχαμε την ελπίδα, θα το πει, επειδή είχε πανσέλινο. Και σε εκείνη τη στιγμή που σχολιάσε το φεγγάρι, είπε το απόψε.
2: Ναι, συγγνώμη, διορθώνω. Όχι, δεν το έχουμε ακούσει ποτέ.
1: Έχω database συναυλιών στο μυαλό μου, οπότε.
2: Ή το είπε πέρσι, παιδιά, θα θυμηθώ. Νομίζω ότι κάπου.
1: Μήπως πέρσι είπε, εγώ δεν ήρθα γιατί έδινα μάθημα.
2: Νομίζω, ναι.
1: Ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα που θέλει οι καλλιτέχνες να πούνε ένα τραγούδι και το λένε στη μία συναυλία τους που δεν πηγαίνω. Με τρελαίνει όμως. Το έχω πάθει και με το Μάλαμα και με το Χαρούλη και με την Ποφίλιο.
2: Όπω, παιδιά, με το Μάλαμα και τις πρώτες λέξεις. Αυτό το πράγμα. 5 χρόνια τις πρώτες λέξεις. Πες, Σοκράτη.
1: Πηγαίναμε στις συναυλίες του Σοκράτη. Είχαμε πάει 8 φορές συνεχόμενες. Την πρώτη που είπαμε ότι τώρα δεν θα πάμε. Μαντέψτε ποιο τραγούδι είπε. Τις πρώτες λέξεις. Αλλά εμείς δεν θα ακούσουμε τώρα τις πρώτες λέξεις. Θα τις ακούσουμε λίγο μετά. Είπαμε, κάναμε spoiler. Τα πήγαμε λίγο ανάποδα.
2: Ωραίο spoiler. Ούτε εγώ το ξέρω και για μένα spoiler ήταν. Παιδιά.
1: Όχι, επειδή μου ήρθε στο μυαλό.
2: Ναι, οπότε... ακριβώς. Οπότε είπες να το spoiler σε όλους μας εδώ.
1: Ναι.
2: Και σε μένα.
1: Ήθελα να δω την έκπληξή σου.
2: Παιδιά, και εγώ ακροατής έγινα για λίγο. Οπότε...
1: ναι, αλλά το επόμενο τραγούδι είπες ότι θες να μας μιλήσεις γι' αυτό. Για τα αεροπλάνα.
2: Είναι το Βασίλη Καζούλη. Είναι
1: αυτό
2: το...
1: θέλω να πω. Ήθελα απλά να πω ποιανού είναι.
2: Το αεροπλάνα, αλλά όχι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι νομίζω ότι εγώ και εσύ είμαστε η αεροπλάνα.
1: Αυτό το σκέφτηκα και εγώ όταν αποφασίσαμε αυτό το τραγούδι.
2: Ο Βασίλης Καζούλης εδώ μπορεί να μην είναι για αεροπλάνα, αλλά εμείς τα αγαπάμε τα αεροπλάνα.
1: Αυτό.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

0: Σοκράτης, Μάλαμας, Οδυσσέας, Ιωάννου.
1: Και Θέμης Καραμουρατίδης. Θέμης
0: Καραμουρατίδης, η μουσική. Οι πρώτες λέξεις.
1: Και με αυτό εμείς επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Πάντιου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με τη Βάση και το Σταύρο στα μικροφωνά σας. Θα πάμε μαζί έτσι για ακόμα ένα μισάωρο μέχρι τις 8.
0: Εγώ πάντως θα πω ότι οι πρώτες λέξεις συνήθως με έναν άνθρωπο δεν κυλάνε σαν νερό. Δηλαδή, άμα η γνωριμία είναι καλή, οποιοδήποτε τύπο γνωριμία, τις θυμάσαι τις πρώτες λέξεις. Και κακή να είναι, πάλι τις θυμάσαι.
1: Εσύ όμως κάτι θέλεις να πεις για το προηγούμενο τραγούδι, δεν ήθελες.
0: Ναι,
1: και πεις θα το πω μετά.
0: Για τώρα νομίζω ότι δεν θυμάμαι.
1: Το ξέχασες.
0: Το ξέχασα.
1: Κάτι τα σαρδάμε, κάτι το ξέχασες. Πού έχεις στο μυαλό σου, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ που το έχω στο μυαλό μου. Αλλά εμείς θα μείνουμε σε Οδυσσέα Ιωάννου και σε ένα τραγούδι που έχει γράψει παρέα με τον Μίλτο Πασχαλίδη. Λέγεται Τράπουλα, επίσης από τα τραγούδια τα οποία δεν τα λέει συχνά, του το ζητάνε και δεν τα λέει πολύ στις συναυλίες. Οπότε, αλλά εμείς το έχουμε ακούσει δύο φορές νομίζω.
1: Η αλήθεια είναι ότι και την πρώτη φορά που, που είχαμε πάει μαζί, Μίλτο, το είχα ακούσει.
0: Και
1: θυμάμαι. Δεν ξέρω, την τελευταία ξαναπεί. Α, όχι, η τελευταία ήταν. Mm-hmm. Έχουμε να πάμε από πέρυσι.
0: Έχουμε να πάμε από το προηγούμενο. Όχι το καλοκαίρι που μας πέρασε, το αμέσως προηγούμενο.
1: Πώς την κάναμε αυτή την παράληψη. Γενικά, καλά, φέτος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν πήγαμε σε πολλές συναυλίες φέτος. Έχουμε πει για όλες τις εκπομπές. Του αποκόλλησα 40 από σένα.
0: Είναι κολλητικό, παιδιά, να κάνετε το εμβόλιο.
1: Τώρα είναι σε πειραματικό στάδιο ακόμα.
0: Με τόσα σαρδά που κάνουμε, θα γίνουμε σαρμαδάκια στο τέλος. Δεν ήταν πετυχημένο, έτσι.
1: Καθόλου. Τέλος πάντων, ενώ ότι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις εκπομπές λέμε για όλες τις συναυλίες που γίνονται, αλλά το παραλείψαμε εμείς φέτος. Γιατί?
0: Λάθος.
1: Κρίμα, να μην τις παραλείπετε τις συναυλίες, παιδιά.
0: Να μην τις παραλείπετε, παιδιά.
1: Γι' αυτό σήμερα να πάτε στη Βύση.
0: Γι' αυτό, παιδιά, σήμερα να πάτε στη Βύση, δηλαδή να μας ακούτε μέχρι να μπείτε στο Ολυμπιακό Στάδιο, μετά δεν θα πιάνει και σήματα στους κόσμους. Οπότε, ναι, όσοι μπορείτε να πάτε.
1: Οι υπόλοιποι για την ώρα θα ακούσετε.
0: Και όσοι δεν έχετε εισιτήριο να πάτε απ' έξω, θα έχει βάλει και γιγαντοθόνες, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για την ώρα όμως, πριν τη Βύση, θα ακούσουμε την Τράπουλα από τον Μίλτο Πασχαλίδη.

0: Η τράπουλα του Μίλτου του Πασχαλίδη σε στίχους Οδυσσέα Ιωάννου και κάπως έτσι φτάσαμε 8 παρατέταρτο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι...
1: Βιάζεσαι για κάποιο λόγο να περάσει η ώρα. Είναι και 42.
0: Και 42, συγγνώμη.
1: Ακούει και παρατέταρτο.
0: Συγγνώμη, διορθώνω. Και από το Μίλτο Πασχαλίδη θα πάμε στο Φεύγοντα Λιβωριά. Και θα πάμε σε ένα αγαπημένο, κλασικό αγαπημένο τραγούδι του Φεύγοντα Λιβωριά. Από το δίσκο Χάλια, το τραγούδι Εκείνη.

0: Ένα τραγούδι που, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Φίβος Δελιβοριάς, δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά αναφέρεται γενικά στο πώς στην γυναικεία παρουσία στη ζωή του, και νομίζω ότι θα...
1: Εμένα μου αρέσει και ακριβώς η σειρά με την οποία συμβαίνουν, η κλιμάκωση που έχει αυτό το τραγούδι, και πώς σε αυτές τις φάσεις κάθε μία φτάνει στο τέλος και σκοτώνει και έρχεται η επόμενη φάση.
0: Και τις περιγράφει με τόσο ωραίο τρόπο που νομίζω όλοι μας.
1: Τόσο to the point που λέτε και στο χωριό σου, στα Σέρα.
0: Και αυτό είναι σεραϊκό, παιδιά. To the point μαθαίνουμε σεραϊκά σήμερα εδώ στην εκπομπή μαζί με όλα τα άλλα. Αλλά από τις Σέρες θα κατέβουμε λίγο πιο κάτω και θα πάμε στη Λάρισα.
1: Εγώ θα ήθελα πρώτα να πω για το Δελιβοριά πάλι.
0: Για πες.
1: Για κάποιο λόγο, όταν το ακούγαμε, ένιωθα ότι για ακόμα μια φορά ότι θα ήθελα να είμαι στη συναυλία στη Φιλοσοφική. Δίποτε, επειδή έχουμε αναφέρει πολλές φορές για συναυλίες τις οποίες θα θέλαμε να ήμασταν, αλλά δεν ήμασταν. Mm-hmm. Και είναι και μια ερώτηση που κάνουμε και στους καλεσμένους mm-hmm. μας όταν έρχονται στις εκπομπές.
0: Στη συναυλία στη Φιλοσοφική, όντως.
1: Δεν θα ήθελες πάρα πολύ.
0: Όντως. Εγώ αυτό που θέλω να πω για το Φίβο είναι ότι, εντάξει, ο Σαββόπουλος το είχε πει πολύ ωραία, ότι είναι τραγουδοποιός ρεπόρτερ και ότι πραγματικά, και ειδικά και πιο παλιά, το έκανε ακόμα περισσότερο. Έλεγε πολύ ωραίες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και πώς τα έγραψε, και αυτό φαίνεται και στα ίδια τα τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά, ότι κάθε τραγούδι είναι μια ιστορία και μπορείς να τη φανταστείς και να τη βιώσεις με το δικό σου τρόπο.
1: Δεν είναι γράφει απλά τραγούδια, λέει ιστορίες, αυτό κάνει.
0: Δηλαδή, θυμάμαι, είχε ένα τραγούδι το οποίο τώρα έχει σταματήσει να το λέει. Δεν ξέρω καν αν το θυμάται και ο ίδιος ότι το έχει γράψει. Πρέπει κάποια στιγμή, άμα το συναντήσουμε, να το ρωτήσουμε. Το οποίο το λεγόταν Super Fairy και περιέγραφε μία. Είχε πει ότι το είχε γράψει για όταν είχε συναντήσει στην Άνδρο μία κοπέλα σε ένα τυχαίο πάρτι που είχε πάει. Και αν το ακούσεις, είναι πραγματικά. Το περιγράφει με τόσο ωραίο τρόπο που πραγματικά νόμιζα ότι ήμουν εγώ αυτός που συνάντησε αυτή την κοπέλα. Οπότε.
1: Γίνεσαι εσύ ο πρωταγωνιστής με κάποιο τρόπο. Γίνεσαι
0: εσύ ο πρωταγωνιστής ακριβώς.
1: Και με κάποιο τρόπο αφηγείται και ιστορίες που μπορεί όχι με τον ίδιο αλλά με κάποιον παρόμοιο τρόπο να τις έχει ζήσει λίγο πολύ και ο καθένας μας. Οπότε όντως είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όπως είπες, από τα Σέρας θα πάμε λίγο πιο κάτω.
0: Θα πάμε στη Λάρισα και στο Μεταξοχώρι για να συναντήσουμε τον αγαπημένο Θανάση Παπακοσταντίνου. Όχι, δεν τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ή κάτι τέτοιο. Ούτε θα βγει να κάνουμε συνέντευξη. Απλά θα ακούσουμε την Τράτα λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε.

0: Και για κάποιο λόγο σε αυτό το τραγούδι, άκου τώρα, εκεί πέρα που λέει το «Κι εγώ από τη Λάρισα σου στέλνω τραγουδάκια», κάθε φορά είναι ο στίχος που, και νομίζω δεν είμαι μόνη που το κάνω, που αλλάζω το στίχο αναλόγως με το μέρος που βρίσκομαι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, θα είμαι στο χωριό μου και εγώ από το Παλέκαστρο σου στέλνω τραγουδάκια. Θα είμαι την άλλη φορά που ήσουν εσύ στο Παρίσι, κάτι αντίστοιχο. Είχαμε αλλάξει το στίχο μέσα τηλεφώνου που μιλούσαμε. Δεν ξέρω. Και πέρα από το αστείο που έχει το να αλλάζεις το στίχο και να λες το μέρος που είσαι, είναι και ωραίο με κάποιο τρόπο.
1: Είναι.
0: Δηλαδή μπορεί να σε εντοσκάπουν ένα αυτό το σκηνικό.
1: Είναι γιατί μπορείς να το κάνεις δικό σου.
0: Και το κάνει αυτό, το κάνεις.
1: Μεταφέρεις όπως εσύ θες.
0: Ναι.
1: Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε σιγά σιγά η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ενημερώσουμε ότι για το επόμενο διάστημα δεν θα τα λέμε στο ραδιοφωνικό μας αέρα. Θα έχουμε μια μικρή παύση.
0: Για το μήνα Οκτώβρη.
1: Για το μήνα Οκτώβρη, γιατί ξεκινάει και επίσημα το νέο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα εδώ στο Radio Pantheon. Οπότε πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες. Το οποίο όμως ραδιοφωνικό πρόγραμμα που θα το βρείτε, τώρα σας έχω, εκτός από το ότι θα το βρείτε στο radiopantheon.com και τη διαδικτυακή μας συχνότητα από την οποία μας ακούτε, θα το βρείτε και στα social media του Radio Pantheon, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, και το ίδιο ισχύει και για το Radio Pantheon Sports. Και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά μας βρίσκεται στο Instagram και στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Είδες, πήγε να γίνει, ήταν κατά το ίμιση Σαρδάμ, με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Spotify με ελληνικούς χαρακτήρες, για να μπαίνετε να ακούτε ξανά και ξανά τις αγαπημένες σας εκπομπές που τόσο πολύ θα σας λείψουν το διάστημα που δεν θα είμαστε παρέα. Νομίζω αυτά περί διαδικαστικών και social media. Τους τα λέμε στην αρχή, τους τα λέμε στο τέλος. Νομίζω εμπεδώνεται το πράγμα.
0: Πλήση εγκεφάλου.
1: Θα τους κάνουμε την πλήση εγκεφάλου που θέλουμε για να μείνουν συντονισμένοι. Εμείς να πούμε ότι μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, έτσι και να περάσετε το Σάββατο βράδυ παρέα με τις μουσικές επιλογές του σταθμού μας. Εμείς θα σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σάββατο.
0: Όσοι πάτε στη Βύση να περάσετε καλά, και όσοι δεν πάτε επίσης να περάσετε καλά.
1: Ακριβώς. Από τη Βάσια και το Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο, υπέροχο Σάββατο βραδό. Ό,τι και αν κάνετε, και εμείς θα κλείσουμε με Άλκη στην Πρωτοψάλτη και Δήμητρα Γαλάνη στην πολύ ωραία διασκευή που είχαν κάνει του «Αν μου τηλεφωνούσες» και του 12.
0: Και με αυτό λοιπόν σας λέμε καλό σας βράδυ και θα τα ξαναπούμε.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Αντάρκτη.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

ιστορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι.

απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά. Όταν έδω...